κατσόε. Αρανα κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Κατ' έλσα η λαμετέου, λιμπατσούν να κακάμσα λακικέλ. Χόναξ City Sport, να στιχύπ εμπλαχμπάτσονέλ. City Sport, κουάν ρικίν λιτσάβιλα εχ ρελι χουνχούν χιρακάλ. Ρε εμπλαχμπάτσονέλ, χο πολοτσόκ, τσακατσ πολοτσόκ, ανινάκ, ουτ πολοτσούκ. Σα City Sport, να κατκακούλ τσισάλι κατσόλ αρήν κομάν. Χουνσαλα βέτσις κατ' λιχάλε βαλού, Πάρκε Σαν Μάρκος, ουτερένσα λιτερμίτ Σαν Κουέντσα Βέλκος, σαν λιτέπ Σαν Λουίς. City Sport, λίσμο κλεβάλ 79-52-98-70, ουτ λίσ WhatsApp 55-57-54-54, λίσ κορέο ηλεκτρόνικο, uniforme citysport@gmail.com. Σικομακό ακουίσα Facebook, ο uniforme City Sport Κοβάν. Κιόκετ σικμαλ χούντι πελεβαλτσίτς ακ ούτ μαλαχ ακ οξυμπίλ σα βεϊκούλος βεραπάς τα τάου λίστοχ μαλ αντσικοκτώ.

Πώς μαντιός αντιός, μαντιός μαντιός μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός ρελιός, μαντιός a Rinchal, a Rincuan Quintalín Cajel, Mantio Shakuyatin, Dios Sentichua. Muchísimas gracias al Dios Todopoderoso y Eterno por la vida, por este precioso momento que nos regala para estar en comunicación, pidiéndole a Él que tenga piedad y misericordia de nosotros, de nuestras faltas, de nuestras debilidades, de todo lo malo e impuro que hemos hecho hasta este momento. Bendecimos al Señor en esta preciosa mañana, pidiéndole a Él que nos guarde, que nos proteja, que nos libre de todo mal. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor. Continuamos con nuestra programación. Pedimos que Él nos guarde, que Él dirija nuestra vida en este día precioso que ya iniciamos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, mi Señor y Salvador. Continuamos con nuestra programación, 4 de la mañana con 56 minutos.

ΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedic Clínicas Médicas UT Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσισκατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677. Κοσλανκίλ, σκιβανκίλ, χουνάκ, λακκο, τσότ, ότι είναι κανένα μπαρτα, ταουλίτ, καγχελά, κακου, έτσι, κουβενάκ, στακ, σα φερρετερία, ρασόν, τα ταουτσι, χουνίλ, χοκάν, κουάν, λάμινα, παντέρα, τσιτ, γέρο, σεμέντο, προγρέσο, καγχελοπάλ, εραμίντα, τρούπερ, νοκο, κακίν, τσιναπάλου, τσικατσίν, τσικουβενάκ, στακ, σα κατσόλ, σκουλβαλέμ, επαχ, σύρρα, δε λα μίνα, ούτσι, χουνίστε, παλπολο, τσικ, φερρετερία, ρασόν, κουάν, τσιρού, Λινιμπέ, Κισκάτ, Μπαν Ρουράλ, Τελεμάν. Λε κουλβάλ, σα κάλτσι τσαμπίλ, σα φερρετερία ρασόν. Σκομώνε Ιλάλ, σα 5205-3912. Americana 2000 en Alta Verapaz, con los mejores electrodomésticos como refris y estufas para descansar, las mejores camas para ver tus películas o partidos, los Smart TV desde 997 quetzales. También encuentras celulares, computadoras, motocicletas y cuatrimotos. Americana 2000 tiene los mejores.